0: και μια καρδιά στο πάτωμα χίλια κομμάτια. Απόψε η νύχτα δεν περνά να με ξοδώνει σιωπή.
1: Καλησπέρα σας. Σήμερα μεταδίδουμε σε επανάληψη την εκπομπή της 3ης Ιουνίου 2026. Καλή σας ακρόαση.
2: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Yannis Gekas und Kostas Kachrimanidis. Die Sendung wird in griechischer Sprache geführt. Kalispera στην Ομογένεια, kalispera σε όλους τους Έλληνες, απανταχού. Είναι η εκπομπή Radio Synthesis από τους 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Η μοναδική ίσως ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας. Εκπέμπουμε από ραδιοφωνικό σταθμό εδώ από τη Στουτγκάρδη. Ο Γιάννης ο Γκέκας, πρόεδρος του Μακεδονικής, είναι πάντα μαζί. Σήμερα, Γιάννη, έχω εγώ καλέσει. Συνήθως καλείς εσύ και νομίζω... ναι, ναι, γελάς. Τώρα μπήκαμε στο χώρο της εκπαίδευσης, που είναι λίγο το σπίτι μου, θα έλεγα, και έχουμε δύο σημαντικούς καλεσμένους και που τους γνωρίσαμε και τους δύο από κοντά. Φυσικά, τη Μαρία την γνωρίζουμε, αλλά είναι μαζί μας και ο Ναπολέον Κάτσος, καθηγητής Πανεπιστημίου του Cambridge. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, Ναπολέον. Εκπροσώπησες εδώ 15 τέγ, νομίζω, από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν τόσο πολλά. Καλώς όρισες, Ναπολέον.
3: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Γιάννη. Και καλησπέρα και στους ακροατές σας, όπου και αν βρίσκονται, στη Γερμανία και πέρα και από τα σύνορα της Γερμανίας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναπολέον. Μαρία, ξέρεις τι, κανονικά είναι ladies first, αλλά σήμερα θα προηγηθεί ο Ναπολέον, γιατί ίσως θα πρέπει να αποχωρήσει νωρίτερα. Είναι δεσμευμένος, νομίζω, και αυτός, πάντα σε σχέση με τον εθελοντισμό και με την ελληνόγλωση εκπαίδευση. Και θα ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από την Βρετανία. Ναπολέον, είσαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Ακούμε Cambridge και έχουμε ένα δέος γενικά σε πανεπιστημιακούς, αλλά το Cambridge νομίζω έχει κάτι ιδιαίτερο. Πώς είναι η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα εκεί? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
3: Είμαστε πολλοί Έλληνες, και όταν λέω Έλληνες εννοώ και Έλληνες από την Ελλάδα και Έλληνες από την Κύπρο. Είμαστε πολλοί. Έχουμε μάλιστα συστήσει και το Cambridge Hellenic Learned Society, δηλαδή ας πούμε την εγγράμματη κοινότητα του Cambridge, στην οποία είναι πάνω από 100 μέλη, πάρα πολύ πανεπιστημιακοί σε όλους τους τομείς, στο τμήμα μαθηματικών, φυσικής, τεχνολογίας, μηχανική, αλλά ασφαλώς και στη γλωσσολογία, όπου βρίσκομαι εγώ, στις κλασικές σπουδές, στην ιστορία. Και βέβαια πέρα από τους ανθρώπους που συνεισφέρουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο στο Cambridge, υπάρχουν και πάρα πολλοί γιατροί, πάρα πολλοί που δουλεύουν στο νοσοκομείο του Cambridge, το Addenbrooke, το οποίο είναι το περιφερειακό νοσοκομείο της Ανατολικής Αγγλίας. Πάρα πολλοί μορφωμένοι ερευνητές, και πάρα πολλοί που εργάζονται στις τεχνολογικές εταιρείες, γιατί εδώ είναι και τα αρχηγεία της AstraZeneca για την Ευρώπη. Έχει μεγάλα γραφεία η Microsoft, η Amazon, η Samsung. Γενικά το Cambridge είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και για την Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως μάλιστα τον ονομάζουν και το Silicon Fen. Fen είναι η παιδιάδα που μάλιστα έχει και λίγο βάλτο, γιατί εμείς εδώ πέρα με τα ποτάμια που έχουμε πλημμυρίζουμε. Αλλά κατά το Silicon Valley της Καλιφόρνιας, το δεύτερο Silicon Valley, ας το πούμε έτσι, του κόσμου βρίσκεται εδώ στο Cambridge, αλλά είμαστε λίγο βαλτωμένοι, έτσι χαμηλά που είμαστε με τα ποτάμια μας.
2: Ναι, χαριτολογώντας. Τα λαμπερά μυαλά δηλαδή στο Cambridge των Ελλήνων, εκεί κρυφτήκατε όλοι. Και ναι, ξέρεις τι, κανονικά θα μιλούσαμε για την ελληνόγλωση εκπαίδευση, αλλά δεν ταξιδεύουμε συχνά. Όχι, το έχουμε κάνει στο παρελθόν, να μην πω ψέματα, αλλά συνήθως θέλουμε να μάθουμε πώς είναι οι Έλληνες εκεί, πώς συνεργάζονται, υπάρχουν σύλλογοι, πώς είμαστε. Είμαστε Έλληνες και Ελληνοκύπροι, αν κατάλαβα καλά. Για ποιους αριθμούς μιλάμε εκεί?
3: Ναι, είμαστε Έλληνες και Ελληνοκύπροι και έχουμε και ιδιαίτερη ιστορία. Η κάθε κοινότητα έχει την πορεία της. Πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία ήρθαν οι Ελληνοκύπροι. Από το κύριο στο 50, το 60, τότε που υπήρχε και η δυνατότητα να ταξιδέψουν καθώς ήταν μέλη της κοινοπολιτείας, και εγκαταστάθηκαν και άνοιξαν τις πρώτες δουλειές, ήταν άνθρωποι οι οποίοι φύγανε με πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες από την Κύπρο και εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά και έφτιαξαν περιουσίες, σπούδασαν τα παιδιά τους. Δηλαδή πραγματικά προκόψανε οι άνθρωποι και ήμασταν οι Έλληνες, οι Ελλαδίτες από την Ελλάδα, ήμασταν αρκετά λιγότεροι στη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή για τους Έλληνες από την Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία και το Κέμπριτζ τώρα πιο συγκεκριμένα, ήταν ιστορικά απλά ένα πέρασμα. Δηλαδή ερχόμασταν, είτε σπουδάζαμε είτε εργαζόμασταν για μερικά χρόνια στο Κέμπριτζ, στο Λονδίνο, παίρναμε μια εμπειρία, αποκτούσαμε κάποια προσόντα και πάντα ο στόχος ήταν να επιστρέψουμε πίσω στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Αυτό όμως, όταν η Ελλάδα πέρασε από την πολύ σκληρή αυτή οικονομική κρίση που διανύσαμε και την ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αυτό άλλαξε. Γιατί αφενός ήρθαν μαζικά Έλληνες από την Ελλάδα, γιατί υπήρχαν δουλειές στη Μεγάλη Βρετανία το 8, το 9, το 10, το 11, το 12, υπήρχαν δουλειές και ο κόσμος έφευγε. Αυτό πιστεύω θα το ζήσατε πάρα πολύ έντονα και στη Γερμανία.
4: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλήθεια. Όλη η δεκαετία ήταν, η προηγούμενη ήταν πολύ έτσι, υπήρχε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης και εδώ στη Γερμανία.
3: Ακριβώς. Και άλλαξε και ο χαρακτήρας των οραμάτων, των ονείρων, των προοπτικών των Ελλήνων που έρχονταν στο Κέμπριτζ, ενώ πριν ήταν για ένα πέρασμα, είτε για σπουδές όπως είπαμε, είτε για να πάρουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία και κάποια προσόντα και να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα, πλέον οι Έλληνες που ήρθαν, ήρθαν με σκοπό να μείνουν. Mm-hmm. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ και τη μορφή την κοινότητά μας, γιατί ξεκίνησε από το πώς είναι ο ελληνισμός στο Κέμπριτζ. Πληθύναμε, μεγαλώσαμε. Είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε ναό, ιδιόκτητο ναό, ιδιόκτητη εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος είναι και για πολλούς από εμάς, όχι για όλους ασφαλώς, αλλά για πολλούς από εμάς είναι και η καρδιά της ενορίας και της Ελλάδας, του ελληνισμού μας. Και μέσα στην αγκαλιά αυτής της ενορίας του Αγίου Αθανασίου έχει ιδρυθεί και σχολείο, το ΤΕΕΒ, δηλαδή αναγνωρισμένο τμήμα ελληνικής γλώσσας πλέον, το οποίο στα πολύ παλιά χρόνια, για να φανταστείτε, το 60 και το 70, το σχολείο μας ιδρύθηκε το 68. Και τα πρώτα του μαθήματα γίνονταν στο σαλόνι κάποιων οικογενειών, ο πιο εγγράμματος, χωρίς να είναι καθηγητής, δάσκαλος ή φιλόλογος, ο πιο εγγράμματος έκανε μαθήματα στα παιδάκια στο σαλόνι για να μην χάσουμε τα ελληνικά μας. Λοιπόν, από το ένα σαλόνι του πιο εγγράμματου που έκανε το μάθημα σε 4 παιδάκια, εμείς φέτος γράψαμε στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου 300 συν μαθητές.
4: Εκπληκτικό.
3: Να σας δώσω και το ρυθμό της αλλαγής. Το 2010, το θυμάμαι πολύ καθαρά, μιλούσα με μια μητέρα που τότε το δικό της παιδί ήταν στην πρώτη τάξη του δημοτικού, στην αντίστοιχη, ας το πω, πρώτη τάξη δημοτικού στη Μεγάλη Βρετανία. Εκείνη η μητέρα είχε φέρει στις δικές της αποσκευές τα βιβλία, τα εγχειρίδια που θα κάναν τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού, τα είχε φέρει από την Ελλάδα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τα είχε φέρει στη τσάντα της. Και λέω εγώ τώρα, και πού θα χωρέσουν 300 εγχειρίδια επί τρία που θα έχουμε και το σχολείο και το βιβλίο των ασκήσεων και το βιβλίο των γνωστικών και όλα τα σχολεία. Ποιος μπορεί να φέρει πλέον τα βιβλία αυτά στις δικές του πλάτες? Αυτό είναι η ευλογία, το ότι έχουμε από το 2010 μέχρι το 2026 ώστε τώρα έχουμε τετραπλασιαστεί, πενταπλασιαστεί, εξαπλασιαστεί και παραπάνω.
4: Υπέροχη ιστορία. Να σου πω ότι μου θυμίζει και πολλές ιστορίες εδώ στη Γερμανία. Δηλαδή βλέπεις όπου υπάρχουν Έλληνες, και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Δεν πάνε να πάνε στην Αγγλία, στη Βραζιλία, στη Γερμανία. Όλοι αγαπάνε την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, όλοι αγαπάνε την εκκλησία, όπως το είπες και εσύ, είναι στο επίκεντρο η ενορία. Και νομίζω ότι αυτό βλέπουμε και σε εσάς και στους ακαδημαϊκούς, γιατί πολλές φορές ας πούμε λέμε να οι ακαδημαϊκοί λέμε, όχι δεν είναι καθόλου έτσι, είμαστε όλοι ίδιοι σε σχέση με την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, να αγαπάμε και παθιαζόμαστε με αυτήν. Έχτισες τη γέφυρα με τα τμήματα ελληνικής γλώσσας και θα σε πάω και λίγο στο συνέδριο, ήσουν εδώ παρόν και θα ήθελα να μου πεις λίγο τις εντυπώσεις σου. Είχες έρθει καθυστερημένα λόγω της πτήσης που καθυστέρησε, έπρεπε να φύγεις και νωρίτερα, ήταν λίγο αγχωτικό αυτό, αλλά πες μου τις εντυπώσεις σου από αυτό που είδες.
3: Εγώ ήμουν ήδη πάρα πολύ ενθουσιασμένος πριν καν έρθω σε αυτό το συνέδριο. Δηλαδή όταν συνειδητοποίησα τι έχει οργανωθεί, τι κινητοποίηση υπάρχει, ότι θα πάω σε ένα μέρος και θα συγκεντρωθούν εκεί εκπρόσωποι των φορέων από 13 χώρες και θα εκπροσωπηθούν εκατοντάδες σχολεία και δεκάδες χιλιάδες μαθητές και οικογένειες που δεν είναι παρόντες, αλλά που η φωνή τους εκπροσωπείται από τους ανθρώπους που έρχονται από 13 χώρες. Εγώ είχα συγκινηθεί μόνο και μόνο για το γεγονός ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια και αυτό το συνέδριο. Τώρα, ήταν όλα σαν μια θετική συγκυρία. Μερικές φορές λες και ένα μικρό θαύμα. Καθώς εσείς οργανώνατε, γιατί Κώστα και εσύ είχες ένα πολύ βασικό ρόλο σε αυτό το συνέδριο, με πλαισιωμένος από μια εξαιρετική ομάδα, εσύ και αυτοί οι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι φτιάξατε ένα καταπληκτικό συνέδριο, το οποίο είναι το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας πολυετούς που έχετε κάνει. Εσείς λοιπόν, κάνοντας αυτή την προσπάθεια, κλείδωσε υπέροχα το γεγονός ότι στη Μεγάλη Βρετανία για πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια τα ΤΕΦ, τα αναγνωρισμένα δηλαδή σχολεία, τα ελληνόπροστα σχολεία που είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, συγκεντρωθήκαμε, οργανωθήκαμε και εκφράσαμε και εμείς κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας. Και εκεί λοιπόν που εμείς είχαμε συγκεντρωθεί και είχαμε δει ότι αυτά είναι τα πράγματα που θα θέλαμε να ακούσει από εμάς το Υπουργείο Παιδείας, λαμβάνουμε την πρόσκληση και συνειδητοποιούμε ότι εσείς έχετε συντονίσει 13 χώρες για να μαζευτούμε όλοι μαζί και να δούμε τα κοινά σημεία. Οπότε κλείδωσε εξαιρετικά.
4: Ξέρεις τι, τώρα που τα λες, δηλαδή και εγώ σκέφτομαι τι κάναμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πιστέψω κι εγώ όλο αυτό που έγινε. Νομίζω ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, πολύ ζεστό, οικογενειακό. Γνωριστήκαμε καλά. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Μαρία λίγο αργότερα. Νομίζω η Μαρία έκανε την επαφή με την Μεγάλη Βρετανία, οπότε δεν είναι τυχαία εδώ. Και νομίζω ότι θα ακούσουμε και την δική της άποψη μετά. Χτίσαμε τη γέφυρα στα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν τα τμήματα ελληνικής γλώσσας? Είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση στην Μεγάλη Βρετανία από τη στιγμή που βρέθηκε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, όλα τα σχολεία, όλα τα τμήματα ελληνικής γλώσσας και γενικά τα μη σχολεία έχουν τα προβλήματά τους, έτσι. Αλλά στη Βρετανία προστίθενται κι άλλα. Πες μας λίγο για αυτά, τη διαφορετικότητα της Μεγάλης Βρετανίας.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι, Κώστα. Και στο συνέδριο ακούστηκαν και το κοινό και οι κοινοί στόχοι και το διαφορετικό της κάθε περιοχής. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Μεγάλη Βρετανία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, το 2016 έγινε ένα δημοψήφισμα με μια πολύ μικρή πλειοψηφία. Οι Βρετανοί πολίτες ψήφισαν ότι θέλουν να βγει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έγινε πράξη το 2020, αρχίσαμε να το βλέπουμε στην πραγματικότητα το 2021. Με αποτέλεσμα, η βασική δίωδος με την οποία στηρίζει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος τα ελληνόγλωσσα σχολεία στο εξωτερικό, να μην είναι πλέον ανοιχτή για μας. Τώρα, τι εννοώ? Η καρδιά της εκπαιδευτικής πολιτικής ενός ΤΕΦ είναι ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός που στέλνει το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας στα κατατόπους σχολεία. Είναι ο δάσκαλος, ο φιλόλογος, ο καθηγητής που έχει όλη αυτή την εκπαιδευτική εμπειρία από την Ελλάδα και έρχεται και στο σχολείο του Αγίου Αθανασίου, ερχόταν, ας το πούμε έτσι, στα σχολεία μας στο Λονδίνο, στο Μπρίστολ, στο Κάτι, στο Εδιμβούργο, και έφερνε όλη την εκπαιδευτική εμπειρία και γύρω από αυτόν στελεχωνόταν και η υπόλοιπη ομάδα των εκπαιδευτικών. Γιατί τα σχολεία μας είναι μεγάλα, δεν έχουν μόνο ένα εκπαιδευτικό, αλλά ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός του Υπουργείου Παιδείας είναι πραγματικά η καρδιά που έχει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να έχει ηγετική συνδρομή στο σχολείο. Όταν έφυγε η Μεγάλη Βρετανία από τον Brexit, πλέον δεν ήταν δυνατόν και δεν είναι ακόμα δυνατόν να στείλει το Υπουργείο Παιδείας σε αποσπασμένο εκπαιδευτικό. Και αυτό γιατί έχει μπει ξανά υποχρέωση να υπάρχει βίζα, δηλαδή δεν μπορείς να έρθεις και να εργαστείς στη Μεγάλη Βρετανία πλέον χωρίς βίζα, και η βίζα για τον ειδικευμένο εργάτη, το skilled worker visa, απαιτεί έναν μισθό ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 41.800 λίρες. Είναι γύρω στα 48.000 ευρώ. Δεν παίρνει 48.000 ευρώ ο εκπαιδευτικός που έρχεται από την Ελλάδα. Και είναι αδύνατο να πιάσει μισθολογικά αυτό το επίπεδο. Και από τότε, Κώστα, ενώ είχαμε δεκάδες αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στη Μεγάλη Βρετανία πριν από το Brexit, βρισκόμαστε 15 σχολεία που απαριθμούν περίπου 2.000 μαθητές εγγεγραμμένους στα σχολεία μας, να έχουμε δύο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα. Και αυτοί οι δύο δεν είναι γιατί κατάφεραν να έρθουν, δεν είναι δυνατόν να έρθει καινούριος, είναι γιατί είχαν έρθει στην Αγγλία και εργάζονταν από πολύ καιρό πριν, είχαν εδραιώσει εργασιακά δικαιώματα πριν από το Brexit και έτσι παίρνουν κάθε χρόνο μία ανανέωση της απόσπασης και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν ακόμα αυτοί οι δύο εκπαιδευτικοί που όταν αφιπηρετήσουν, όταν πάρουν σύνταξη, θα μείνουμε πλέον με κανέναν εκπαιδευτικό από την Ελλάδα για 15 αναγνωρισμένα σχολεία και πάνω από 2.000 μαθητές.
4: Τρομερά τα νούμερα. Και πώς θα καταφέρνετε, δηλαδή προσλαμβάνετε εκπαιδευτικούς φαντάζομαι εκεί και υπάρχει κάποια συνδρομή από τους γονείς, μπορώ να φανταστώ.
3: Ακριβώς. Τα νούμερα είναι μεγάλα και όπως είπαμε αυξήθηκαν με τρόπο και με μορφή που δεν το περιμέναμε φυσικά κανείς μας. Οι γονείς πληρώνουν δίδακτρα, τα οποία σε όλες τις περιπτώσεις είναι το χαμηλότερο δυνατόν φυσικά που μπορεί να χρεώσει ένα σχολείο, γιατί τα σχολεία είναι όλα μη κερδοσκοπικά σωματεία. Πολλά από αυτά έχουν και επίσημα τη μορφή φιλανθρωπικού σωματείου. Οι γονείς πληρώνουν δίδακτρα. Το μεγαλύτερο μέρος των διδάκτων στο σχολείο μας, το 80% περίπου από τα έσοδα, από τα δίδακτρα, είναι για ορομίσθιους εκπαιδευτικούς που τους προσλαμβάνει το σχολείο από την κοινότητα. Δηλαδή, σε μια κοινότητα, σε μια πόλη, είμαστε και πολύ τυχεροί ως προς αυτό. Σε μια πόλη προς το Cambridge υπάρχουν άνθρωποι με τα προσόντα που δίνουν το χρόνο τους, γιατί εθελοντισμός είναι και αυτό, άσχετο αν υπάρχει ένα συμβόλαιο και πληρώνονται ως ορομίσθιοι, από την καρδιά τους και το μεράκι τους πάνω απ' όλα, και εργάζονται ως δάσκαλοι στο σχολείο. Τώρα, τα σχολεία δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα για ο λόγος για τον οποίο πραγματικά θέλουμε να ανοίξει ξανά ο δρόμος και να έρθει ο εκπαιδευτικός από την Ελλάδα. Δεν είναι το οικονομικό θέμα πρώτα απ' όλα. Είναι ότι ο εκπαιδευτικός φέρνει μία γνώση, κάποιες παιδαγωγικές τεχνικές, μία νοοτροπία, έναν τρόπο σκέψης που είναι του δασκάλου. Οι άνθρωποι που θα βρούμε εμείς, που είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε ορομήσει τους εκπαιδευτικούς, δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Δεν έχουν αυτή τη γνώση, αν και την κατακτούν και κάνουν και σεμινάρια επιμόρφωσης και πραγματικά έχουν πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, δεν έχουν αυτό το οποίο θα σου φέρει ο εκπαιδευτικός που έχει χρόνια εμπειρίας διδάσκοντας τη γλώσσα μας, που έρχεται από την Ελλάδα.
4: Τα σχέδια για το μέλλον, νομίζω προσδοκούμε έτσι για το καλύτερο όλοι μας και νομίζω και έτσι πως ενωθήκαμε όλοι οι Ευρωπαϊκοί Φορείς Ελληνικής Εκπαίδευσης μαζί σε αυτό το δίκτυο. Θα συνεχίσουμε, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, θα καλυτερέψουν τα πράγματα? Μιλούσαμε πάρα πολύ για το επιμίσθιο, αλλά είχατε και εσείς κάποιες ιδέες εκεί. Και νομίζω και οι Κύπροι, τα αδέρφια μας, προσεγγίζουν το θέμα διαφορετικά.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάντα έχουμε σκέψεις, πάντα έχουμε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, πάντα θέλουμε το καλύτερο. Κοιτάζουμε και μαθαίνουμε γύρω μας πώς μπορούν τα πράγματα να βελτιωθούν. Η πρώτη σύγκριση που θα κάνω εγώ είναι με άλλες κοινότητες που τις έχουμε εδώ στη γειτονιά μας, ζουν στην ίδια πόλη με εμάς και οι οποίοι δεν έχουν καμία ενίσχυση από το Υπουργείο Παιδείας του. Μας κοιτάζουν οι Πολωνοί και λένε: τι σας έστελνε το Υπουργείο σας εκπαιδευτικό, τι σας στέλνουν δωρεάν βιβλία. Δηλαδή, υπάρχουν κοινότητες που δεν έχουν καμία υποστήριξη από τη χώρα τους. Βέβαια, να πω ότι και η σχέση που είχε η Ελλάδα πάντα με τους Έλληνες που ζούσαν έξω από τα σύνορα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Δηλαδή είμαστε από αυτές τις χώρες που η ομογένεια και ο ελλαδικός ελληνισμός έχουν στηρίξει ένας τον άλλο τόσο στενά ιστορικά που έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Που μπορεί για τον Πολωνό να μην υπάρχει, λέω εγώ τώρα θεωρητικά. Λοιπόν, αφενός παίρνουμε μεγάλη υποστήριξη από τη χώρα μας. Αφετέρου, βλέπουμε κιόλας ότι στην Αγγλία η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή έχει καταφέρει να λύσει κάποια από τα προβλήματα του Brexit που εμείς θέτουμε τώρα στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Έχει καταφέρει να βρει μια άλλου είδους βίζα, που είναι πιο δύσκολο να την πάρεις, αλλά εάν την πάρεις, μπορείς με αυτή να στείλεις εκπαιδευτικούς από την Κύπρο προς τη Μεγάλη Βρετανία, χωρίς να πρέπει να έχουν αυτό το επίπεδο του μισθού που χρειάζεται η Skilled Worker Visa. Μια άλλη πολύ ωραία ιδέα που έχουν εφαρμόσει από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή είναι ότι στέλνουν ένα κονδύλιο από την Κύπρο στην ύπατη αρμοστία της Κύπρου στο Λονδίνο και από εκεί το μοιράζουν στα σχολεία στις τοπικές κοινότητες και κάνουν τα σχολεία την πρόσληψη του ορομίσθιου. Και μετά το κάθε σχολείο λέει αυτή τη βδομάδα χρέωσα 8 ώρες στον εκπαιδευτικό που έχω προσλάβει με βάση το κονδύλιο που μου στέλνετε εσείς, ορίστε η αναφορά και η Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή στέλνει ένα ποσό. Αυτό είναι μια πολύ ευέλικτη και χρήσιμη λύση. Δεν αντικαθιστά φυσικά τον αποσπασμένο εκπαιδευτικό. Εξηγήσαμε αναλυτικά γιατί ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός είναι η καρδιά του σχολείου. Αλλά είναι και μια λύση που δεν είναι γραφειοκρατικά βαριά λύση. Δεν είναι μια λύση που θέλει συμβόλαια να στέλνει αιτήσεις στην Ελλάδα. Είναι μια λύση αρκετά απλή. Το ποσό το στέλνει το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου στην δική του πρεσβεία. Είναι ύπατη αρμοστία, είναι η Κυπριακή στο Λονδίνο. Και από εκεί, με μια πολύ καλή συνεννόηση με τα σχολεία, το μοιράζουν. Αυτό θα ήταν ένα πολύ ωραίο μοντέλο να το υιοθετήσει και το δικό μας Υπουργείο και για τη Μεγάλη Βρετανία, ίσως να είναι και για τις υπόλοιπες χώρες ένα μοντέλο αυτό που θα μπορούσε να σας ενδιαφέρει, πιστεύω, και εσάς στην βάση της
4: Βρετανίας. Ακριβώς γι' αυτό εμπλουτίζουμε και εμείς τις γνώσεις μας. Η προσέγγιση των Κυπρίων και αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο, γιατί τουλάχιστον το Υπουργείο Εξωτερικών θέλει να μας πείσει ότι είναι πιο κοντά στην ομογένεια, έτσι, αν υπάρχει αυτή η λύση, γιατί όχι, να διαβούμε και εμείς αυτόν τον δρόμο. Νομίζω ότι, επειδή πιέζει και ο χρόνος, νομίζω ότι πρέπει να αφήσει κάποια συνάντηση. Θα ήθελα να μπούμε σε έναν τελευταίο κύκλο συζήτησης και ερωτήσεων. Γιάννη, αν θες και εσύ φυσικά, εγώ το έχω πάρει έτσι αρκετά μονοπλευρά. Μία ερώτηση ή μερικές ερωτήσεις σε σχέση με το πώς μας βλέπουν οι Βρετανοί. Όχι μόνο εσάς και εσάς φυσικά που ζείτε εκεί και γενικά τους Έλληνες εν γέννη. Θετικά, αρνητικά έχουν... Εδώ στη Γερμανία κατά την περίοδο της κρίσης ήμασταν οι τελευταίοι, μην πω κάτι άλλο. Ο Διαπομπέος Τράγος.
3: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εδώ μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα-δύο βήματα πίσω και να θυμηθούμε ότι η Μεγάλη Βρετανία πάντα είχε μια πιο προσεκτική και λίγο επιφυλακτική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έβλεπε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το δημιούργημα του γαλλογερμανικού άξονα συμμαχίας για όλους τους ιστορικούς λόγους, βιώνοντας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό το οποίο είναι η κόλλα που θα κολλήσει και θα φέρει κοντά τους λαούς της Δυτικής Ευρώπης αρχικά, κεντρικής, μετά επεκτάθηκε. Αλλά ο Βρετανός πάντα τα βλέπει αυτά επιφυλακτικά. Άρα, συγχανεμιζόμενος ο Βρετανός ότι ο Γερμανός έχει βάλει στο στόχαστρο τον Έλληνα και τον πολεμάει και προσπαθεί να τον βάλει σε μια σειρά γερμανική και τον κατακρίνει και τον επικρίνει, πρέπει να σας πω ότι ο Μεγάλος Βρετανός έπαιρνε την πλευρά του Έλληνα και έλεγε «Μα μη σας κάνουν αυτοί οι Γερμανοί εκεί πέρα, πού σας καταδυναστεύουν έτσι». Οπότε, ως προς την κρίση, εγώ το απολάμβανα βέβαια γιατί καταλάβανε ότι στην πραγματικότητα ούτε ο Γερμανός καταλάβαινε πραγματικά τι συνέβαινε στην Ελλάδα, ούτε ο Βρετανός καταλάβαινε τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Αλλά λόγω της μεταξύ τους έτσι επιφυλακτικότητας που είχαν, ερμηνεύανε και την κρίση τόσο διαφορετικά. Αυτό ως προς την κρίση. Αλλά να πω ότι γενικά, εγώ αισθάνομαι φοβερά υποχρεωμένος στην Μεγάλη Βρετανία ως ένας άνθρωπος που ήρθα από ξένη χώρα. Και βρήκα τις πόρτες ανοιχτές. Γι' αυτό το λέω εγώ ως Έλληνας, αλλά έχω μιλήσει προφανώς και από τη δουλειά μου και από την κοινότητά μας που ερχόμαστε σε επαφές με άλλες κοινότητες. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο. Δεν αισθανθήκαμε εχθρικότητα, δεν αισθανθήκαμε αντιπαλότητα. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει πάρα πολλούς ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης και λόγω της κοινοπολιτείας που είχαν ιστορικά και λόγω της ιστορίας της διεθνούς μετανάστευσης. Αισθανθήκαμε ότι όσο δουλέψουμε, όσο προσπαθήσουμε, τόσο και θα κερδίσουμε, τόσο και θα προχωρήσουμε. Και τα παιδιά μας στο σχολείο δεν είχαν κανένα πρόβλημα ποτέ. Απολύτως Αποδεκτώ το ότι τα παιδιά μου μιλάνε ελληνικά σε μένα καθώς περπατάνε προς το σχολείο. Τα παιδιά της άλλης οικογένειας μιλούσαν κάποια γλώσσα από την Ινδία, τα άλλα παιδιά μια γλώσσα από το Πακιστάν, τα άλλα παιδιά μιλούσαν βραζιλιάνικα, τα άλλα παιδιά μιλούσαν αλβανικά, τα άλλα παιδιά μιλούσαν πολωνικά. Και όλο αυτό είναι αποδεκτό. Το σχολείο το αποδέχεται και όχι μόνο το αποδέχεται, το αναγνωρίζει. Βλέπουμε τους χάρτες με τα διάφορα σημαίακια από όλες τις χώρες που έρχονται τα παιδιά που φοιτούν στο αγγλικό σχολείο. Και αισθάνομαι γενικά ότι ήρθα σε μια χώρα που με δέχτηκε και με αποδέχτηκε και δεν με σταμάτησε σε τίποτα. Και έτσι έχω μια μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τη Μεγάλη Βρετανία και αυτό το τονίζω και το αναγνωρίζω πάντα. Τώρα οι Βρετανοί λατρεύουν την Ελλάδα. Δεν πρέπει να το πούμε και αυτό το πράγμα. Την αγαπάνε πάρα πολύ. Την αγαπάνε και για το παρόν της, όπως το γνωρίζουν κάποιοι σε βάθος, κάποιοι πιο επιφανειακά, κάποιοι ξέρουν μόνο την παραλία με την ομπρέλα και την ελληνική σαλάτα, κάποιοι γνωρίζουν και τον πολιτισμό. Έχουμε και ενήλικες Βρετανούς που είναι στο σχολείο μας, θέλουν να μάθουν αγγλικά, θέλουν να μάθουν τη γλώσσα. Λοιπόν, αγαπάνε την Ελλάδα που γνωρίζουν τώρα, όσο βαθιά ή επιφανειακά τη γνωρίζουν, και φυσικά αγαπάνε πάρα πολύ την παράδοσή μας, την ιστορία, τον πολιτισμό. Για πολλούς από αυτούς είναι μια αποκάλυψη, μια φοβερή εμπειρία ότι θα έρθουν και θα περπατήσουν στην Ακαδημία του Πλάτωνα, ότι θα πάνε στους Δελφούς, ότι θα πάνε στην Ολυμπία, ότι θα ανεβούν πάνω στην Ακρόπολη, θα πάνε στη Μακεδονία, στην Πέλα. Υπάρχουν φοβερά στενές σχέσεις που μας συνδέουν.
4: Να το πω, με τα Μάρμαρα και του Παρθενώνα, πώς το βλέπουν, δηλαδή η απλή η κοινωνία, όχι το κράτος και οι επίσημες αρχές, αλλά η κοινωνία πώς το βλέπει αυτό το θέμα?
3: Εξαστιεύομαι και θα πω, αφού μας αγαπάνε τόσο πολύ, θέλουν να έχουν και κάτι από εμάς κοντά.
4: Καλό, φοβερή απάντηση, φοβερή. Δεν πικραίνει κανέναν και ναι, είναι και αλήθεια. Έχει κρύβει και αλήθειες. Γιάννη, έχεις και εσύ κάποιες ερωτήσεις? Συγγνώμη, Ναπολέον, ναι.
3: Να πω ότι ένα δικό τους παιδί που το αγαπήσανε αλλά και το φοβηθήκανε γιατί ήταν παλιόπαιδος εισαγωγικά, ήταν χαρακτήρας πάρα πολύ ατίθασος και διερεύνησε τις άκρες του πνεύματος. Ένας άλλος Μέγας Αλέξανδρος, αλλά ήταν του πνεύματος. Αυτός είναι ο Λόρδος Βίρονας. Μέγας φιλέλληνας, ο οποίος εμπνεύστηκε το έργο που τον έκανε διάσημο, το ποίημα του The Tale of Childe Harold, εμπνεύστηκε στο πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Και στο δεύτερο ταξίδι του ήρθε να τάξει τη ζωή του στον αγώνα τον επαναστατικό, πήγε στο Μεσολόγγι, έζησε 100 μέρες στο Μεσολόγγι, πέθανε εκεί και όταν το Μεσολόγγι έπεσε ξανά στα χέρια του Οθωμανικού και Αλβανικού στρατού, ξεσηκώθηκε όλη η Ευρώπη και είπανε δεν είναι δυνατόν η πόλη στην οποία πήγε και έταξε τη ζωή του το ίνδαλμά μας, ο Λόρδος Βίρονας, να ξαναπέσει στα χέρια των εχθρών της. Και όχι ξεκίνησε, αλλά πραγματικά άναψε μια φωτιά η οποία οδήγησε στην απαρχία του Ναβαρίνου και από την απαρχία του Ναβαρίνου οδηγηθήκαμε στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Αυτός λοιπόν ο φιλέλληνας ήταν σύγχρονος του Έλγιν και ήταν και ο πρώτος ο οποίος καταδίκασε δημοσίως τον Έλγιν για αυτή την τεράστια κλοπή που έκανε. Άρα έχουμε και τον κλέφτη και αυτόν ο οποίος φωνάζει και δείχνει και λέει Έλγιν, αυτό το οποίο έκανες είναι πραγματικά ισχυρό. Τι να κάνουμε. Έχουμε και τις δύο φωνές αυτές από την Αγγλία.
4: Πριν σε αποδεσμεύσουμε, Γιάννη, έχεις κάποιες ερωτήσεις? Γιατί πάντα νομίζω κινείσαι κάπως, έτσι ακούς και στο τέλος κάνεις κάποιες ερωτήσεις. Γιάννη.
5: Ναι, ναι, ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτησή σας. Βασικά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή αυξάνεται, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ο αριθμός της ελληνικής παροικίας στην Μεγάλη Βρετανία, μήπως με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται ίσως και η επιρροή του ελληνικού λόμπι στην εξωτερική πολιτική της Αγγλίας, γιατί μπορεί ο απλός λαός, όπως είπατε κύριε καθηγητά, να μας αγαπάει, τέλος πάντων να μας συμπαθεί, ωστόσο η εξωτερική πολιτική του Foreign Office δεν είναι και τόσο φιλελληνική και θα έλεγα σχεδόν ανοιχτά είναι φιλοτουρκική. Ίσως εκεί μπορέσετε εσείς να επηρεάσετε λίγο προς αυτή την κατεύθυνση, να να μας παίζουν λίγο πιο ας πούμε θέα.
3: Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να πω ότι αυξανόταν ο αριθμός των Ελλήνων και των Ελλαδιτών και των Κυπρίων που ήταν στη Μεγάλη Βρετανία από το 2010 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2020. Τώρα πια εξαιτίας των περιορισμών από το Brexit έχει σταθεροποιηθεί αυτή η κατάσταση. Και ακόμα και αν αυξανόταν και έρχονταν και περισσότεροι Έλληνες στην Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθούμε να είμαστε μια πολύ μικρή κοινότητα, μια πολύ μικρή ομάδα σε σχέση με τους Ινδούς, τους Πακιστανούς, τους Πολωνούς, σας λέω τώρα τους Ρουμάνους, σας λέω τώρα τις κοινότητες που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο, για παράδειγμα, πολίτες εδώ που είναι πολίτες Μεγάλης Βρετανίας, και άλλα είναι και Ινδικής, Πακιστανικής, Ρουμανικής καταγωγής. Είμαστε πολύ μικρότεροι κοινότητα. Εγώ αισθάνομαι ότι όσο πιο πολύ προσεγγίζει η Βρετανική κυβέρνηση την ιδέα των στενότερων δεσμών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο πιο πολύ και ουσιαστικά θα επανέρχονται και οι στόχοι ίσως των Βρετανών και θα είναι πιο κοντά σε αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια σε ένα μεγάλο βαθμό και της Ελλάδας. Εκεί εμένα είναι η ελπίδα μου. Είναι κάποιες κινήσεις, κάποιες ομιλίες που τις ακούμε αυτή τη στιγμή από πολιτικούς, να έρθουν πιο στενά οι σχέσεις. Κάποιοι μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αρχίσει να μιλάνε και ανοιχτά για μελλοντική. Αυτό για μένα

0: ξανά προευρωπαϊκής προσανατολισμού και αντίστοιχα μια μερίδα του κόσμου ο οποίος θεωρεί ότι το Brexit δεν έφταιγε, δεν ήταν λάθος ως ιδέα, αλλά θεωρεί ότι η εφαρμογή του Brexit ήταν λαθασμένη. Πάμε δυστυχώς σε πιο πολλωμένες καταστάσεις όπως αυτές που βλέπουμε και στην Αμερική.
1: Να σε αποδεσμεύσουμε τότε με μία ερώτηση, υπόσχεση ίσως για κάποιο επόμενο συνέδριο. Αν βλέπεις η Βρετανία να εκπροσωπηθεί μέσω εσένα, ευελπιστούμε, ή κάποιον άλλον.
0: Υπάρχει όλα όσα έφερα πίσω και τα μοιράστηκα με τα παρηγιακά σχολεία μας έγιναν δεκτά με φοβερό ενθουσιασμό. Και ίσως και για πρώτη φορά μια αίσθηση ότι εφόσον είμαστε τόσοι και τόσο συντονισμένοι στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, στη Λιθουανία, στην Ισπανία, ίσως κάτι να αλλάξει. Δηλαδή το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εδώ μετά από το συνέδριο και την πρωτοβουλία που έχετε λάβει είναι εξαιρετικό. Ασφαλώς του χρόνου ή όποτε ξαναγίνει το συνέδριο θα θέλουμε να εκπροσωπηθούμε είτε από εμένα είτε από κάποιον άλλο. Το πρόσωπο δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να εκπροσωπείται η χώρα και τα σχολεία. Και σίγουρα θα υπάρχει εκπροσώπηση. Να μην δεσμεύσω κανέναν στο μέλλον, γιατί και να μην γίνει κάποια στιγμή και το συνέδριο στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Αλλά ας τα πάρουμε σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά. Ωραία. Ας κλείσουμε αυτό το θετικό μήνυμα. Μαρία, μένει στη γραμμή. Θα περάσουμε σε μικρό διάλειμμα μουσικής και μετά θα επιστρέψουμε στη Γερμανία και θα μιλήσουμε για την Βάδ Βιτεμβέργη και την Ομοσπονδία και τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Νομίζω εμπεριέχεται ένα κομμάτι της Κύπρου εκεί, γιατί υπήρχε εδώ πέρα μια έτσι, μεγάλη εκδήλωση, θα έλεγα, συνεργατική 7 Ομοσπονδιών σε σχέση με τα 50 χρόνια από την κατοχή της Κύπρου. Να σε αποδεσμεύσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ναπολέοντα, και τα λέμε κάποια στιγμή και από κοντά. Τηλεφωνικά σίγουρα και συνεχίζουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Stuttgart auf 99,2.

Καλησπέρα πάλι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή Ναπολέον Κάτσο από το Πανεπιστήμιο του Cambridge που ήταν εδώ στο συνέδριο των φορέων

0: των Ευρωπαϊκών Φορέων Λόγων Εκπαίδευση. Αλλά τώρα θα περάσουμε στη Βάδη Βιρτεμβέργη. Ήρθαμε εδώ, αλλά σήμερα νομίζω θα πενέψουμε και τα γένια μας. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Είσαι στη γραμμή.
1: Πρέπει.
0: Μιλάμε
1: για το σπίτι μας τώρα.
0: Ναι, νομίζω τώρα και εγώ πρέπει. Τώρα δεν θα το κρύψω. Για όσους δεν το ξέρουν, είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Γερμανίας. Η Μαρία είναι. Η Μαρία Καραμπίδου είναι, γιατί μπορεί εγώ να σε ξέρω, εμείς να σε ξέρουμε, αλλά να σε γνωρίσει ο κόσμος. Είναι γραμματέας της Ομοσπονδίας Βάδης Βιρτεμβέργης. Θύμισε μου πόσα χρόνια, 2 χρόνια τώρα είσαι.
1: Δύο χρόνια.
0: Και θα μιλήσουμε για τη Βάδη Βιρτεμβέργη και τις δράσεις της. Νομίζω η Ομοσπονδία Βάδης ήταν στο επίκεντρο, μιας και το συνέδριο έγινε στον τόπο μας εδώ πέρα. Πώς τα είδες, πώς είδες το συνέδριο, ποιες είναι οι εντυπώσεις δικές σου? Έκανα την ίδια ερώτηση βέβαια με τον Ναπολέοντα, αλλά θέλω να ακούσω και τη δική σου άποψη.
1: Καταρχάς, χάρηκα για τις εντυπώσεις του Ναπολέων, άρα είμαστε και καλοί οικοδεσπότες. Και θεωρώ ότι και το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν ένα γεγονός, θα πω ότι, που είχε μεγάλη απήχηση με θετικά αποτελέσματα. Προσήλθαν αρκετοί φορείς από αρκετές χώρες Ευρώπης με κοινό παρονομαστή την έλλειψη των εκπαιδευτικών. Ναι. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το συνέδριο θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.
0: Ναι, όντως έτσι ήταν, Μαρία. Να θυμίσω κι εγώ ότι ήταν διαζώσεις εκπρόσωποι από 8 χώρες, φυσικά εδώ από τη Γερμανία, από το Βέλγιο, Ελβετία, Ιταλία, Ισπανία, Ουκρανία, Μεγάλη Βρετανία, η αγαπημένη Ιρλανδία ήταν εδώ. Ποιος άλλος, δεν θυμάμαι. Και όλοι οι υπόλοιποι, Ολλανδία, Ιταλία, ναι, και η Πολωνία ήταν διαδικτυακά μαζί μας και η Σουηδία.
1: Ναι,
0: τεράστια επιτυχία, μια μικρή Eurovision για την ελληνόρωση εκπαίδευση. Να περάσουμε όμως. Ορίστε.
1: Όλες αυτές οι χώρες εκπροσωπήσαν και δικούς τους και άλλα τέτοια.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι όπως η Βρετανία εκπροσωπήθηκε με 15 τέγ, η Ουκρανία με νομίζω 9 με 10 σχολικές μονάδες, η Ελβετία με 5, η Ολλανδία και αυτή. Σε μερικές χώρες δεν υπάρχουν τόσα τέγ, όπως η Πολωνία με ένα τέγ, αλλά ήταν και αυτοί παρόντες, όπως και από την Νορβηγία.
1: Και μικρές χώρες.
0: Να πούμε τώρα ότι σε μεγάλο βαθμό ανήκει η επιτυχία και σε σένα, γιατί νομίζω ότι τουλάχιστον ήρθες σε επαφή με 4-5 χώρες, μεταξύ αυτών και η Βρετανία, είσαι δηλαδή μέρος αυτής της επιτυχίας. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε όμως και στις δράσεις της Ομοσπονδίας εδώ. Τι να φανταστούμε, ποιες είναι? Εγώ τις ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν τις ξέρει. Οπότε, αν μας κάνεις ένα μικρό έτσι κύκλο στο τι έκανε τα τελευταία χρόνια ή τον τελευταίο καιρό η Ομοσπονδία Βάδης Βιρτεμβέργης.
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είναι τα δωρεάν μαθήματα ελληνομάθειας. Αυτό οργανώνονται από την Ομοσπονδία. Και πώς ξεκινάμε? Στέλνεται η πρόσκληση, γίνονται οι φόρμες εγγραφής, από εκεί επιλέγονται τα επίπεδα, μιλάμε με τους εκπαιδευτικούς, μας στέλνουν το υλικό και μετά εμείς με τη σειρά μας θα προωθούμε στους μαθητές. Γίνονται για 3 εβδομάδες, κυρίως Σαββατοκύριακα. Αυτά τα μαθήματα έχουν σκοπό να προετοιμάσουν τα παιδιά, κυρίως με την προσημείωση των εξετάσεων. Και αυτό είναι πολύ βοηθητικό για αυτά τα παιδιά, γιατί γνωρίζουν τι θα συναντήσουν. Και θα έλεγα ότι η Ομοσπονδία...
0: Να μας πεις λίγο νούμερα. Πόσα χρόνια γίνονται αυτά τα... Δηλαδή δεν είναι γεγονός που έγινε μια χρονιά. Γίνονται πολλά χρόνια αυτά.
1: Είναι 8 χρόνια.
0: 8 χρόνια, μάλιστα.
1: Και... πάνω από 160 παιδιά είναι συμμετοχή. Άλλες χρονιές είναι 160, άλλες χρονιές 180.
0: Ναι, αν αναλογιστείς εδώ πέρα για ελληνομάθεια, δίνουν νομίζω 250-300 παιδιά, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των μαθητών. Περνάει και από αυτά τα θρανία, τα οποία συντονίζει η Ομοσπονδία. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι έχει συντονιστικό ρόλο Και είναι νομίζω μια μεγάλη βοήθεια για τους μαθητές. Το έχω ζήσει και με την κόρη μου αυτό. Για πες μας συνέχεια, τι άλλο υπάρχει για μια βαλίτσα του Βενιζέλου. Βλέπω συνεχώς αναρτήσεις, δεν ξέρω πόσα σχολεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν σταματάει αυτό. Κάθε μέρα, κάθε 2-3 μέρες βγαίνει ένα καινούριο. Και αυτό συντονίζει η Ομοσπονδία. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
1: Λοιπόν, είναι η βαλίτσα του Βενιζέλου. Έχουμε φτάσει τώρα, η βαλίτσα έχει ταξιδέψει σε 13 σχολεία και συνεχίζει το έργο της, μάλλον το ταξίδι της. Μέσα από τη βαλίτσα δείχνουμε το έργο του Βενιζέλου και τη ζωή του. Και γίνεται με συνεργασία το Σύλλογο Κριτών Στουτκάρδης.
0: Πολύ ωραία δράση. Αυτή πάει τώρα αρκετές εβδομάδες νομίζω.
1: Ναι.
0: Και νομίζω έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία, γιατί βλέπω συνεχώς αναρτήσεις από τα σχολεία και τη βλέπω να ταξιδεύει και εδώ συντονιστικό ρόλο. Να πούμε όμως ότι πέρα από αυτό έχετε τώρα είναι και αυτό δύσκολο για μένα, και συμμετείχε και η Παμακεδονική σε αυτό, Γιάννη, θυμάσαι την συνεργατική δράση των 7 ομοσπονδιών.
1: Τα 50 χρόνια της Κύπρου.
0: Ναι. Να σας το θυμίσω. Μπορεί να έχει 1,5 χρόνο τώρα περίπου, αλλά και σε αυτό το επίπεδο νομίζω δείχνει η Ομοσπονδία Βάδης έτσι συνεργατικό πνεύμα. Ποιοι συμμετείχαν αυτά, Μαρία, τα θυμάσαι?
1: Ναι, ήταν η Ομοσπονδία Ποντίων Ευρώπης, η ΟΣΕΠΕ, η Παλαιμακεδονική, έχουμε τον Γιάννη και όλες δίπλα μας, η Ομογένεια Γερμανίας, η Συνομοσπονδία Σύλλογο Γονιών και Κηδεμόνων Γερμανίας, Ομοσπονδία ΕΣΥΣ, Ομοσπονδία Κριτών και φυσικά η Ομοσπονδία Βάδης Βιντεβέργης.
0: Οικοδεσπότης εδώ, αλλά νομίζω κεντρικό ρόλο έπαιξε η Παμακεδονική και ο Γιάννης Γέκας. Γιάννη, τη θυμάσαι αυτή τη δράση?
2: Ναι, και πρέπει να σου πω ότι την νοσταλγώ πάρα πολύ και ειδικά τότε ο καθηγητής ο Κώστας ο Γρίβας που είχε έρθει και ο βετεράνος Κύπρου που έκανε μια πραγματικά συγκλονιστική και πολύ έτσι συναισθηματική διάλεξη που ήταν τότε εκεί. Ναι, ήταν νομίζω κάτι το μοναδικό και πραγματικά νομίζω υπάρχει βέβαια και σε βίντεο, οπότε κάνω έκκληση όσοι δεν κατάφεραν εκείνη τη στιγμή να είναι μαζί μας, είναι διαχρονικές οι ομιλίες και μπορούν να τις παρακολουθήσουν και στο YouTube.
0: Σημαντική αυτή η δράση. Μερικές φορές κουραζόμαστε, Γιάννη, στους φορείς τους οποίους υπηρετούμε, αλλά έρχονται οι στιγμές που κάθεσαι δίπλα σε κάποιον ο οποίος ήταν βετεράνος, αυτός πολέμησε για την πατρίδα, αυτός όντως ήταν στα χαρακόμματα για την πατρίδα, και έτσι λίγο ξεχνάς την κούρασή σου, αναπληρώνει λίγο όλο αυτό που νιώθεις, τις δυσκολίες. Και εγώ θα θυμηθώ και τον Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, έτσι, που κάθισα δίπλα του, αυτός το λέω γιατί δεν ήρθες εκείνη την ημέρα.
2: Αυτό το έχω μετανιώσει, ναι, πικρά, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, νομίζω είναι κάτι τέτοια γεγονότα. Μαρία, μπάλα παίζεις?
1: Μπάλα.
0: Ποδόσφαιρο. Όχι.
1: Όχι.
0: Τι οργάνωτε τουρνουά τότε από την Ομοσπονδία, δεν κατάλαβα. Θα παίξετε εσείς?
1: Εμείς θα παίξουμε. Εμείς θα παίξουμε μπάλα με τις μυρωδιές. Εμείς θα πίνουμε σουβλάκια εκεί.
0: Ωραία, κατάλαβα. Αλλά πες μας λίγο για το τουρνουά που είναι το τέταρτο. Είδες, η ανάρτηση ήταν λάθος.
1: Πάμε στο τέταρτο, ναι.
0: Είναι, πρέπει να τη διορθώσουμε αυτή την ανάρτηση. Τέταρτο τουρνουά, όχι μόνο σχολείων, έτσι, συλλόγων, αλλά και γενικά φορέων, οπότε και εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό σποτ, έτσι, για να έρχονται οι σύλλογοι να δηλώνουν συμμετοχή. Συνήθως έχουμε μεταξύ 20 και 30 ομάδες κάπου τόσο, οι οποίες συμμετέχουν, και θύμισε μου πότε θα γίνει αυτό, Μαρία?
1: 5 Ιουλίου.
0: Κυριακή 5 Ιουλίου. Και φαΐ, ποτό, χορός, έτσι φαντάζομαι.
2: Εν μέσω Μουντιάλ, Κώστα. Εν μέσω Μουντιάλ.
0: Δεν θα έρθει κανένας. Τώρα μου το είπες αυτό και λέω μην έχει κάποιο παιχνίδι εκεί πέρα. Αλλά Δεν ξέρω ποιος θα παίξει.
2: Η εθνική δεν προκρίθηκε, οπότε.
0: Οπότε δεν. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν παίξουν οι Γερμανοί, οι Βραζιλιάνοι. Έχει κανένα σημαντικό παιχνίδι. Ξέρεις τι, θα βάλουμε εκεί τηλεοράσει. Τελείωσε. Θα βάλουμε ένα τέτοιο στον εσωτερικό χώρο τηλεοράσει. Θα το διαφημίσουμε. Μπράβο, Γιάννη, καλά που το είπε. Πρέπει να γίνει και αυτό. Μαρία, ξέχασα κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μου. Ποιες άλλες
1: πολύ
0: δράσεις.
1: Σημαντικό.
0: Ο, για πες.
1: Η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
1: Ναι, ναι. Φέτος ήταν η τρίτη χρονιά. Γίνεται υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Στουτγκάρδη. Με μεγάλη συμμετοχή σχολείων, αλλά και πλήθος κόσμου. Φέτος νομίζω ήταν η μεγαλύτερη συμμετοχή από τα σχολεία μας, που ήταν 20 σχολεία. Και κάθε χρόνο αυξάνονται. Εμείς δεν είμαστε το κάθε πέρσι και καλύτερα, εμείς είμαστε κάθε χρόνο και καλύτερα.
0: Σωστά. Τώρα ρίχνεις λίγο έτσι μαύρη πέτρα πάνω μου, γιατί στην πρώτη διοργάνωση ήμουνα εγώ στους διοργανωτές. Οπότε θες να πεις ότι τα κάνετε εσείς καλύτερα τώρα από τους παλιότερους, έτσι. Αυτό θες να πεις τώρα. Αυτή ήταν έτσι το ίντριγκα εδώ πέρα. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, αμυαλά, γιατί όχι.
0: Ναι. Εμείς ήμασταν τότε σε. Ναι, λέγεται όμως και η αρχή είναι το ίμιση του παντός, έτσι, οπότε μη μιλάμε. Και ήμασταν τότε σε 12 σχολεία, 12, 13 σχολεία, δεν θυμάμαι πόσο ήμασταν, αλλά ήμασταν πάνω από 10, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, τότε και τότε με το προξενείο. Νομίζω το προξενείο μας πλησίασε τότε, η κυρία Κεχρή, η πρόξενος, και νομίζω είχε επιτυχία και φέτος δεν μπόρεσα να είμαι εγώ, έτσι, ή μάλλον, ναι, φέτος δεν ήμουνα, δεν θυμάμαι. Όχι, φέτος δεν μπόρεσα να είμαι. Μεγάλη επιτυχία. Και θα έχουμε συνέχεια και σε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε η Ομοσπονδία οργανώνει πράγματα, είναι στο επίκεντρο πραγμάτων και αυτά γίνονται θεσμός. Δηλαδή, βλέπουμε κάθε χρόνο να πάνε και καλύτερα τα πράγματα. Το μόνο μας λείπει, και να περάσουμε και στο τελευταίο κομμάτι, που αυτό καίει και πάρα πολλούς, είναι οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς. Νομίζω ταλανίζουν και την Έθνη Λόγωση Επίδευση κυρίως αυτήν, και νομίζω ότι και εσύ είσαι από αυτά τα σχολεία, ανήκεις σε αυτά τα σχολεία, γιατί και εκεί είσαι, αν θυμάμαι καλά, γραμματέας. Δεν έχετε εκπαιδευτικό και έχετε μόνο online μαθήματα, σωστά?
1: Ναι. Θεωρητικά θα λέγω ότι είμαστε για τρίτη συνεχή χρονιά κλειστή. Αν και φέτος γίνονται είμαστε σε διαδικτυακές τάξεις. Και ευελπιστούμε ότι το συνέδριο θα βοηθήσει, είναι η αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει θετική εξέλιξη. Ναι.
0: Έτσι, με αυτή τη γεύση φύγαμε όλοι από εκεί. Να πω όμως ότι ακόμα και το Υπουργείο, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαδομαρκάκης, ο κ. Πασάς, φύγαν και αυτοί έτσι, με αυτή τη σκέψη, ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Θα δούμε τώρα πού θα καταλήξει όλο αυτό. Και να πούμε ότι είχαμε και το ταξίδι στο Νοέμβριο. Ήταν μια αποστολή στην οποία είχα τη χαρά να συμμετέχω κι εγώ. Και πήγαμε και συναντήσαμε τον κύριο Βλάση, τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαδομαρκάκη, που σε εξέλιξε αυτού, και τον κύριο Πασά, που σε εξέλιξε αυτού. Ήρθε αυτό το συνέδριο και είχαμε και την τιμή να ήμασταν και στη Βουλή των Ελλήνων, στην Επιτροπή Απόδημου και Μορφωτικών. Νομίζω κάναμε μια πανστρατιά, ευρωπαϊκή πανστρατιά, πραγματική, όχι θεωρητική και μόνο κατ' όνομα, πραγματικά έτσι, πανστρατιά φορέων ελληνόρωσης εκπαίδευσης. Και μιλάμε, ας πούμε, για τις 13 χώρες, αλλά είναι πάρα πολλοί σύλλογοι. Μιλάμε για εκατοντάδες συλλόγους εκεί μέσα. Και πιστεύω ότι είχαν επίδραση όλα αυτά. Τελικά δεν ήμασταν εμείς εδώ στη Βάδη Τενβέργη το γαλατικό χωριό, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά γαλατικά χωριά και πολλοί Άστερίξ και Οβελίξ, και τρέχανε για τα ελληνικά σχολεία. Ναι, Μαρία, νομίζω. Ναι.
1: Θα πενέψω το σπίτι πάλι μας. Yeah. Το σπίτι μας θα πενέψω πάλι. Η Βάδη όμως είχε το προβάδισμα. Είδες ότι, όπως είπες, κατεβήκαμε. Εσύ βασικά μας εκπροσώπησες κάτω στο Υπουργείο.
0: Μαζί με το Φώτη Φωτιάδη, ναι.
1: Με το Φώτη, ναι, με το Φώτη Φωτιάδη. Και έγινε το συνέδριο.
0: Ναι. Κοίταξε, όταν κατεβήκαμε κάτω, θα σου πω, ναι, ήμασταν μεν η Ομοσπονδία, η Συνομοσπονδία μας γνωρίζανε, Αλλά όταν μπήκα στη Βουλή και ήμασταν ο μοναδικός θεσμός που ήταν διαζώσεις παρών, έτυχε να ήμασταν εκεί για το συνέδριο, για μια προγραμματισμένη επίσκεψη στην Γενική Γραμματεία και στον Υφυπουργό, και πραγματοποιήθηκε και ταυτόχρονα εκεί αυτή η κοινή διαβούλευση της Επιτροπής Απόδημου και Μορφωτικών. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι όταν μπήκαμε μέσα, είχαμε στείλει αυτή την επιστολή των ευρωπαϊκών φορέων, του δικτύου μας που ιδρύθηκε πριν λίγο καιρό, και το είχαν όλα τα κόμματα μπροστά τους. Είχαν όλα τα κόμματα μπροστά τους αυτό το πράγμα και όλοι συζητούσαν γι' αυτό. Συζητούσαν μάλιστα και με δράσεις της Ομοσπονδίας, όπως π.χ. Αυτό το βίντεο που είχαμε γυρίσει τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, μια βροχερή μέρα που μαζευτήκανε, δεν ξέρω, 100-200 παιδιά, δεν θυμάμαι, 150-200 παιδιά, κάπου τόσο, για να διαδηλώσουμε σε εισαγωγικά ειρηνικά και να πούμε τα παράπονά μας. Δηλαδή έχουν επίδραση αυτά που κάνει η Ομοσπονδία, έχει όχι μόνο το μυαλό, έχει και τα μπράτσα, έτσι, να το κάνει με τους δεκάδες συλλόγους που συμμετέχουν σε αυτό το θεσμό εδώ και δεκαετίες.
1: Και φυσικά είναι η στήριξη των τοπικών συλλόγων και σχολείων. Όπου χάρη σε αυτούς βρισκόμαστε εδώ και εμείς πάντα είμαστε δίπλα τους όπου χρειαστούμε να τους βοηθήσουμε.
2: Κώστα, μπορώ να...
0: Ναι, Γιάννη,
2: μπορώ
0: Γιάννη, τώρα σε σένα θα ερχόμουν.
2: Ναι, όχι ερώτηση. Απλά θα ήθελα απλά να ευχαριστήσω δημοσίως μια φορά και στην Μαρία, διότι ούκο λίγες φορές έχω υπάρξει καλεσμένους σε εθνικές γιορτές που έχουν διοργανώσει εκεί στο Swedish Point, είτε ήταν 28 Οκτωβρίου, όπως το περασμένο Οκτώβριο, είτε και άλλες φορές που ήταν 25 Μαρτίου. Έχω υπάρξει εκεί, ας πούμε, ομιλητής για αυτές στις εθνικές γιορτές και ένιωσα και εγώ μια ικανοποίηση που μπόρεσα να συμμετέχω και να συμβάλλω όσο γινότανε, ας πούμε, στη τιμή αυτών των πολύ σπουδαίων ημερών, και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα πραγματικά να τις απευθύνω, ας πούμε, μια δημόσια ευγνωμοσύνη.
0: Είδες,
1: Γιάννη, εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδες, και μόνο γι' αυτό άξιζε που ήρθες στην εκπομπή. Να ακούσει τα μπράβο από τον πρόεδρο Μακεδονικής.
1: Ευχαριστώ, αλλά νομίζω μπράβο και ευχαριστώ πρέπει να πούμε εμείς στο Γιάννη που μας έκανε την τιμή να έρθει, καθώς δεν είχαμε δάσκαλο και έγινε ο εκπαιδευτικός μας, μας μετέδωσε τις γνώσεις του και σε εμάς και στα παιδιά.
0: Ξέρεις τι, βλέπουμε εδώ ένα σχολείο για το οποίο μας λες είναι η τρίτη χρονιά κλειστό. Και βλέπουμε ότι έχετε συνεχώς δράσεις σε σχέση με εθνικές επαιτίους, δηλαδή όπου μπορείτε η μέρα ελληνικής γλώσσας, δηλαδή αρπάζεστε από παντού για να διατηρήσετε τη γλώσσα χωρίς εκπαιδευτικό. Και θα πω την αλήθεια ότι δεν κάνει να είναι. Δηλαδή τώρα μπορεί να τύχει ένα σχολείο να είναι κλειστό ένα χρόνο, έτσι να έχει την ατυχία, αλλά όχι τρία χρόνια συνεχόμενα. Αυτό δεν γίνεται. Νομίζω πρέπει να υπάρξουν εκεί πέρα κάποιες παρεμβάσεις στο Υπουργείο, και δεν λέω ότι μπορεί να υπάρξουν, έχουν υπάρξει ήδη και μας έχουν υποσχεθεί ότι η εικόνα από την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη για τη Βάδη. Νομίζω ακούστηκαν κάποια πράγματα από τους θεσμούς μας και μέσω των Ευρωπαίων. Ευελπιστούμε όλες οι χώρες που συμμετείχαν να έχουν κάποια αποτελέσματα, έτσι, να είναι εμφανές αυτά την επόμενη χρονιά ή στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως, πιστεύω, αυτή την προσπάθεια του δικτύου και να στηρίζουμε όλα τα παιδιά όλων των χωρών πλέον. Μαρία μου, να σε αποδεσμεύσουμε ή θέλεις να κλείσεις με μια κουβέντα για τα παιδιά?
1: Τα παιδιά και τα μάτια μας. Αυτό είναι το μέλλον, η συνέχειά μας, και πρέπει να τους
0: μεταλαμπαδεύσουμε. Σωστά, είδες, η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή που έχεις και είναι και το πρώτο Σαρδάμ, οπότε δικαιολογείται.
1: Ναι, έπρεπε. Πρέπει για να πάει καλά, έτσι είναι. Ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σωστά. Mm-hmm. Και θα ήθελα κυρίως να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους μέλη μας για την άψογη συνεργασία και τη συμμετοχή και στήριξη των δράσεών μας. Mm-hmm. Και ότι η Ομοσπονδία θα συνεχίσει στους υψηλούς ρυθμούς να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ημερών.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Θα περάσουμε, θα σε αποδεσμεύσουμε Και θα περάσουμε σε λίγο μουσική, γιατί νομίζω πέρασε ο χρόνος και έρχεται και η επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα πάλι κοντά σας. Κάθε Τρίτη 8 με 10 το πρωί με μουσική, ελληνική μουσική, και Τετάρτες με εναλλασσόμενες ώρες από τις 9 έως τις 12. Καλή συνέχεια!

τις γραμμές. Φτιάξε μονάχα το δικό σου γαλαξία και μην ποντάρεις σε καρεκλές δανεικές και μην το ψάχνεις την παγκόσμια ιστορία. Εγώ αντέχω ακόμα και να νικηθώ, να έρθω και δεν

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και όπως σε κάθε τοίχο έτσι και εδώ να περπατάω με τη σκιά μου. Αφού η καρδιά μου έχει επιλέξει, θα μείνω εδώ να λέω στον τοίχο σ' αγαπώ τη μόνη λέξη. Και δεν φοβάμαι να αγγίξω μια καρδιά από πέτρα πίσω από τον τοίχο αυτή η γυναίκα, ναι. Θα γύρω πάνω του να νιώθω κοντά σου για πάντα. Και όταν νυχτώνει θα κοιμάμαι στο δρόμο.

βαριά. Γι' αυτό κι απόψε θα επιλέξω το αγαπημένο σου χρώμα. Ελπίζοντας να πέσει ο τείχος, να γίνει στάχτη και χώμα. Αφού το ηφαίστειο συνάντησε στον δρόμο τη φώνα. Έτσι κι εμείς θα γίνουμε ένα στον τείχο σαν μια εικόνα. Βάζω τα χέρια μου για πρώτη φορά δειλά. Σαγγίζω σε νιώθω με αγάπη με πρόθωμα. Κάτι στον δρόμο με κρατάει πάλι. Είναι ο τείχος παγωμένος μπροστά μου.